Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάει κου. Αλλά κουνγκ ευολοκότε να ολοκομπό κουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Και αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Δαλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ήωνα να ούτε ο κουτένου νιάλα. Να μπελά πιγγίσα σε ουέ. Ήωνα να ούτε ο κουτένου νιάλα. Να μπελά πιγγίτραγου ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαουέ.